στην παροχία Δι Βραζίλ. Παροχία Κρίστο Ρέι, γουιτεσό να τρεμπέντε από τρίγιο. Που θα ήσια. Δε σάπρα δία 26 Ιούνι. Ρόντια Μπιάννα, δία 26 Ιούνι, 5 ώρα Μέη, δε σάπρα 27, 5 ώρα, 28 για Δομίνγκο, τα 5 ώρα τα μπιλιατάρι, τρίγιο. Y seguí con este episodio de San Sacrificio de Misa en fiesta solemne de Baita Día 29 de Vangeluna durante Misa de 6 horas y media tarde en la parroquia Cristo Rey en Brasil. Proyecto Bom Inís, pues, para el trillo, la honor de San José, San José Gregorio Hernández de parroquia de Cristo Rey, grupo de oración, doctor y tour doctor.